0: Να κάγω γκίζει. Να κάνει το ατδάμ.
1: Σάρκι ούρφι.
2: Pinoy Classic.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.